Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee but also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 5 10 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο e-food.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
6: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr.
7: Και αυτό το weekend
8: on the number one, the hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε τι θα πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια, μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα. Να ζήσεις κατραμάδε και γρόνια βούλα.
0: Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Μας κυνηγάνε και πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Να,
0: εδώ μοιράζουμε γνώση εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά, κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, έτσι. Μην τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλλικός μας δραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Συντονίσου.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιός. Τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιό σας.
0: Πούντος.
1: Από χθες. Ναι, ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου φέρεις. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κριεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης, ειδικά άμα είσαστε σε μια

αρχές, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μία σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μία ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός, ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς στη ζωή σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Michael Jackson πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι, είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή, πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Good morning.
3: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
4: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Έπιπλο Il Mondo. 4ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
6: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
11: Η Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: χρόνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 4 Μαΐου σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλέ, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα θα τη γιορτάσουμε.
1: Είδες.
2: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: μερικές φορές, τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι.
0: Λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί το, τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι. Και αν χαθούν ξέρουνε που είναι και σε ποιον ανήκουνε. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay. Έτσι,
0: τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα, σε εμάς.
1: Χάνονται, ξέρω, εξακολουθούν να χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από ό,τι λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Καλώς και να το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιαίες, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Πήραν άλλοι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω κι εγώ, το έχει εκεί περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις, μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ.

θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο σε ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee but also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιντεμπορική πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιντεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιντεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23 520 61 252.
6: Χιντεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
10: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
11: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ,
12: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
13: Βεβαίως. Όνομα?
12: Δύο.
13: Επώνυμο?
12: Στην τιμή.
13: Πολύ ωραία. Του?
12: Του?
13: Του?
12: Του?
13: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
12: Α, μάλιστα. Του ενός.
13: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
13: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
14: Σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
15: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
14: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
15: Τώρα ακριβώς δεν
14: από
15: το λες.
14: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, το νεκροτομείο.
15: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
14: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει...
15: Το χαμόγελο
14: ενήλικους.
15: Του παιδιού. Α, το Silver Alert.
14: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
15: Λοιπόν,
14: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα?
15: Βεβαίως ή... και είχαμε.
14: Για να δούμε.
15: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης στον ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
14: Τι σε προβληματίζει?
15: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
14: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
15: Δεν γίνεται από τη μία να προχωράς στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
14: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
15: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
14: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Elon Musk. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί. Και αυτός...
15: Και τον ψάχνουμε μετά.
14: Και τον ψάχνουμε.
15: Τι να σου πω.
16: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Ναι. Ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε multiple choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλος αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος
1: επειδή,
0: μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της αστυνομίας.
1: Το καημένο το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Αι, το K9 θα φύγει. Φοβάται τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε θεωρώ στη μέση του, δηλαδή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσσασμένο
1: και K9. Δηλαδή, δεν είναι λυσσασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα. Πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο. Τέλος. Δεν ξέρω τι έκανε, λέει φώναζε, λέει στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώ όλη τη γειτονιά. Καταλαβες. Ας προσέχατε.

0: τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω, εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέχρι στο Facebook, TikTok, Instagram. Εκεί μας βρίσκεται Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο Casino Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Casino Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Casino Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιάλα ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.

Radio City. Back to music. Back to music. Oldies and goodies.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους, αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή, δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάναν οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε. Γιατί κάνατε σεξ. Είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμασταν μέσα στο μπάνιο. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Εντάξει, λέει όμως
1: αυτοί
0: ότι
1: κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα. Οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, ρε φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω.

0: μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα. Μοναδικά.
0: Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Good morning.
6: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
7: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Έπιπλο Il Mondo. 4ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
9: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτζης. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτζης. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
10: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
13: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
12: Βεβαίως. Όνομα?
13: Δύο.
12: Επώνυμο?
13: Στην τιμή.
12: Πολύ ωραία. Του?
13: Του?
12: Του?
13: Του?
12: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
13: Α, μάλιστα. Του ενός.
12: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
13: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
12: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως, δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε Πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πότε
1: τα
2: είπαμε. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να...

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Α. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής,
1: mm-hmm,
0: το Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για 2 ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: γίνουν. Δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, οκ. Okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρόλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι
1: ναι,
0: μέσα στα γυρίσματα, για χύψιζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει, να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουμε. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: στην TV.
1: Λοιπόν,
2: έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
2: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
2: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
2: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντενίρο με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
2: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, το τόπανε. Μιλάω για τον Ντενίρο, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
2: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
2: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι okay. δεν είναι. Άρα λοιπόν, Ρόμπερτ Ντενίρο και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
2: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
2: ναι.
1: παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
2: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
2: θα μας πιάσουνε, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
2: Ναι, ναι, του παναφύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη τη μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
2: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουνε.
1: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Καλωσορίσατε everybody, κόσμο και δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Είναι η εκπομπή Back to the Classics, με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί, καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστήστες τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτήσες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Anthony Fabian. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Και θα κάνει το ρόλο της Margot προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Ρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ρέγεφ, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν όσο όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρει.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chat box όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chat box.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chat box για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα
0: συμβουλές
1: και
0: τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου,
1: ναι.
0: Γιατί απλούστατα το chat box
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chat box,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα.
1: Οκ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης, που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
6: Βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
10: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και το 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Και
1: φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm, το Ohio, mm-hmm, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, το 1970, mm-hmm, η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια στην εκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος,
0: ναι,
1: που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την,
0: ναι,
1: Βρετανία.
0: Mm-hmm.
1: Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η
0: κάτοικη.
1: Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαγογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ
1: που
0: ωραία,
1: μας έρχεται,
0: που
1: δηλαδή
0: μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο, κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3510 36 915.
5: Εδώ στο Radio City στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το αίμα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: Ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του, τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια. Και μία από τους φίλους αυτού τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω πού δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 εκατομμύρια
1: σύνταξη. Τίποτα, ρε, εσύ. Τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι,
0: όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά,
0: και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: με
0: γίνει
1: τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στράφορντ,
1: ναι,
0: όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό, ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο, εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων, και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd,
1: mm-hmm,
0: ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins κλπ.
1: Βέβαια.
0: Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς
0: κανονικά. Εδώ τώρα είναι μικρός. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Πω. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

ρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Good morning.
7: Good night.
8: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
9: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
11: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
14: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
14: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
2: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: Ακούστε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
2: I find my way through the darkness. A battle heart, that's how I'm made. And I may not heal from all these bruises.

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
2: 1988 was just the beginning.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Είμαι back to the classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Από την Πιερία ακούτε Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώς τα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
5: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτζης. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτζης. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
10: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κυρίες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σίγμα. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,6.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Good night.
2: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
3: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
2: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης, που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 5 10 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23 5 10 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one. The hits hot.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagheorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
1: Ανακαλύψτε
0: συντονιστείτε
1: τι σημαίνει
0: στο
1: ραδιο
0: City. Συντονιστείτε στο Radio City.
2: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει Radio City. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: την Πιερία. Ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
2: Συντονιστείτε στο Radio City.

0: be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

σύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψος

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Good night.
5: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
10: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
9: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
10: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
9: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
10: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
9: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
11: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2315 10 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
12: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2315 10 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
14: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης. No habla español.
15: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
16: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
17: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee but also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
8: can I forget? Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
8: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να θέσεις κι εσύ. Τη μπάλα τη ζωή σου.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
6: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

The Weeknd, Cry For Me. Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας. Και βεβαίως μαζί ακούμε τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα 2ωρο για να ακούσουμε από το διεθνές ρεπερτόριο ποια είναι τα 20 κομμάτια που βρισκόνται στις 20 πρώτες θέσεις. Όπως ξέρετε, χρόνια τώρα ξεκινάμε πάντα από το 20. Μόλις τώρα το ακούσαμε από τον Weeknd, Cry For Me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε στην 20άδα. Νταμιάνο Ντέιβιτ θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Teddy Swims.

Σόμπρου και Αντρέστ για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην εικοσάδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Κέιτο ή κάτω αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn Off The Lights ή αν θέλετε Turn The Lights Off.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Tate McRae, Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με στην 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω, ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά, βεβαίως και εν όψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Το νούμερο 12 μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας με την IFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Ράδιο City. Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ράδιο City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να θέσεις κι εσύ την παραδείσοη σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10 και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάρι το καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13 το καλό. Τώρα λέμε για το επτάρι το καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός 20άδας. Μετά, Hendrix, Golden, εκτός 5άδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Σε ξυγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
10: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Take

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tone Zedai, παιδιά, το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Στο International Top 20 ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2 παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1 που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλθει.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Good night.
5: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-5-1-0-36-9-15.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Νυχτερινές νότες, νυχτερινές μελωδίες, νύχτες γεμάτες μουσική από το Radio City.